0: Επόμενο τραγούδι, το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, εκτέλεση Σοφία Βέμπο.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ.